0: του δεν δίσκοτε.
1: Κύριες μας. Κύριες μας. Κύριες μας. Κύριες μας. Ρούμπα. Entonces, comunícate con nosotros. Rumba. Solo Hits.
2: 88.9. 88.